τον κομπά με λα λαβάνσα του λασίνης, ερμάνος, της τον άσκα, τσιπίτνια άσκα πέρο βασίλιο, ιο δέχω αλ μούντο, ιο σίγω α Κρίστο σί, είστε μα ήλα, σε κάπα 5 σεγούντα, α λαβάνσα, λο μίσμο καπασού χάσκα, καπασ, νουέβα λούς, τσιπίτνε καπασούν τη λάες, ερμάνος, βάει τσι άλλας κατή, κάδα πάσο και δόη, Κρίστο, βά κομίγο σί τον άσκα τη λάες, ερμάνος.

Μια σύνδεση που θα χρησιμοποιήσω να κάνει το μαντισίνο σου κοντά λεκανό χμα γουαλασκά πάει κομμάντιος. Αργίνε να βασίν και τώρα κομμάντιος μας άπιν κοντά χμας άπιν κοντέ βιλάλ. Αν τα χες τόλμας εσά είναι ο χαμγετό χέσου τα χέσου ανά. Κάει το μαντισίν. Σουν άλλον κομπά μα γουαλασκά πάει χουν κομμάμ τόλτσονις καμ κουνέχι. Τα σαμί τσατχίλι πάει σαν τα κομμάντιος. Chabil habnik al bayu cham. Kaldasin, ayo kabhun na uh bayil tu bayin ko pisan ne suita jeswana. Yotol amak tel tol siyan a baye tok masan ilus pisan ay mi mankul al bayin. Kaito ayil sin, ikaito ang kapusok chungwa long karel tekhimba bayin ane sol. Ayo kakumam dios chikan kam baye yeto. Kaito ang tisin sun kapusok jeswuk lemne lima walas kayet hun ko al dila. Takumam dios chelin eskul yetikal ching melso pasayeto honel sa. Muy buenas tardes y buen provecho. Va a estar sin la nana el ubi. Me voy a escapar y toque familia. Un cabule gulo, Jesús Acano, y toque alabanza. A la una de la tarde, capasó transmisión y el servicio dominical. Tologi capas vama, o las capas y coparroquia. Andrés sin tolchio, yo en capas de culto, el chule y abejis, canes coman Dios. Chavile, ayer su está Jesús Acano. Un cabule gulo, y muy buenas tardes. Bye, ayer, remazane.